0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό.

0: Γνωριμία ζωής. Να η ευκαιρία να κάνεις μια νέα γνωριμία. Μια γνωριμία που σίγουρα θα αλλάξει όλη σου τη ζωή. Μια ζωή που τώρα πια χαρούμενη και ικανοποιημένη θα τρέχει με βοηθό στις δυσκολίες, με ελπίδα στις αντιξοότητες και με δύναμη στις ενηφοριές. Μια ζωή που στη γνωριμία της με το Θεό θα πάρει νέα κατεύθυνση αντιμετωπίζοντας την καθημερινή σκληρή πραγματικότητα. Έλατε λοιπόν κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα να κάνουμε μια νέα γνωριμία ζωής. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο παρουσιαστής της εκπομπής Γνωριμία Ζωής και σας προσκαλώ να την ακούσουμε όλοι μαζί. Πριν από αυτό όμως, ας ακούσουμε μια προσφορά.
1: Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει όποιον ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε στο 210-4818-960 για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας. Επίσης, με χαρά θα προσευχηθούμε στο Θεό, εμείς και οι συνεργάτες μας, για κάποιο θέμα σας. Περιμένουμε τα νέα σας, λοιπόν, στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο discoverlife.gr.

0: Να λοιπόν που ήρθε η ώρα για τη σημερινή μας γνωριμία ζωής, τη βιβλική προσέγγιση που προσκαλούμε όλους να την ακούσουν με προσοχή.
1: Δεν υπάρχει κάτι πιο αγχώδες από την αβεβαιότητα. Και μάλλον ο μεγαλύτερος από όλους τους φόβους είναι ο φόβος για το άγνωστο. Υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή για τα οποία μπορεί να είμαστε αβέβαιοι, αλλά παρόλα αυτά δεν μας πειράζει. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να μην ξέρω στα σίγουρα τι καιρό θα κάνει αύριο ή ποιο θα είναι το αποτέλεσμα ενός αγώνα ποδοσφαίρου, ή ακόμα μπορεί να μην είμαστε σίγουροι για την άποψη που έχει κάποιος άλλος για κάποιο θέμα, αλλά η αβεβαιότητα για όλα αυτά δεν μας αγχώνει και ιδιαίτερα. Υπάρχει όμως ένα θέμα στη ζωή για το οποίο πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι. Πρέπει να έχουμε απόλυτη βεβαιότητα, και αυτό είναι το θέμα της βεβαιότητας για τη σωτηρία μου. Πού δηλαδή θα περάσω την αιωνιότητα? Πώς μπορώ όμως να ξέρω με σιγουριά? Πιστεύω ότι υπάρχουν τρία θέματα που πρέπει να εξετάσουμε πρωτίστως. Και το πρώτο είναι το εξής. Η βεβαιότητα για την προσωπική μου αιώνια σωτηρία περιλαμβάνει την κατανόησή μου για το θέλημα του Θεού σχετικά με τη σωτηρία μου. Έτσι θα ήθελα να το δούμε αυτό σε δύο στίχους από την Αγία Γραφή, οι οποίοι είναι επαρκείς για να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Θα διαβάσουμε λοιπόν από την πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή, κεφάλαιο 2, στίχοι 3 και 4. Ο Απόστολος Παύλος στους προηγούμενους στίχους μιλάει για το πώς πρέπει

αλήθειας για τη σωτηρία μας. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη του επιστολή, κεφάλαιο 3 και στίχος 9. «Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή Του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή, γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι». Μετάνοια εδώ σημαίνει μια σωτήρια, επίγνωση του Χριστού. Όταν μιλάμε για την αιώνια σωτηρία μας, μετάνοια και πίστη είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Γιατί μετάνοια σημαίνει αλλαγή του νου, αλλαγή του τρόπου σκέψης. Είναι μια αλλαγή που με οθεί να εμπιστευτώ όλη μου τη ζωή και τον εαυτό μου στον Χριστό. Αν εμπιστευτώ τον Χριστό, σαν συνέπεια θα αλλάξει και η άποψή μου για τον τρόπο ζωής μου και ο τρόπος σκέψης μου θα αλλάξει επίσης. Έτσι δεν μπορείς να ξεχωρίζεις την πίστη, δηλαδή την εμπιστοσύνη, από την μετάνοια. Όταν κάποιος αποφασίζει και γίνεται συνειδητός χριστιανός και εμπιστεύεται τον Χριστό στη ζωή του σαν προσωπικό σωτήρα του, τότε η μετάνοια αρχίζει και καθαρίζει την ζωή του από τον παλιό τρόπο ζωής και σκέψης. Ακούστε προσεκτικά. Δεν αρχίζεις να καθαρίζεις τη ζωή σου από όλα αυτά για να σωθείς. Οι άνθρωποι συνήθως λένε: πρέπει να μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου, πρέπει να αλλάξεις μυαλό και τρόπο ζωής. Η μετάνοια όμως σημαίνει να αλλάξω τη λανθασμένη γνώμη μου για τον Θεό, για τον Χριστό, για την αμαρτία. Αυτή η αλλαγή θα φέρει την πίστη στην καρδιά μου για Αυτόν και η πίστη φέρνει τη σωτηρία. Μετά αφού έχω πιστέψει στον Χριστό και έχω σωθεί, τότε έρχεται η αλλαγή στον τρόπο ζωής. Μετά θα υπάρχει αλλαγή νου και αλλαγή διαγωγής. Αν πρέπει όμως να αλλάξω τρόπο ζωής, διαγωγής και συνήθειας για να σωθώ, τότε η σωτηρία δεν θα είναι με τη χάρη, δεν θα είναι δώρο, αλλά αμοιβή για τα καλά σου έργα. Και αυτό δεν σύμφωνεί με το Λόγο του Θεού, ο οποίος λέει στο βιβλίο του Τίτου, κεφάλαιο 3 και στίχος 5. Μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας σπλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Η αιώνια σωτηρία δεν είναι από τα έργα μας. Ή θα είναι δώρο ή θα είναι από τα έργα. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Γιατί η χάρη είναι η αγαθότητα και η καλοσύνη του Θεού προς εμάς ανεξάρτητα από την αξία μας και χωρίς να το δικαιούμαστε. Η σωτηρία που είναι δια της χάρης δεν έχει να κάνει τίποτα με τα καλά ή τα κακά μας έργα. Έτσι λέει στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 3 και στίχος 9. «Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή, γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι». Με άλλα λόγια λέει, είναι η θέληση και η επιθυμία του Πατέρα όλοι μας να έρθουμε σε μια σωτήρια επίγνωση του Χριστού. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα για να καταλάβουμε και να είμαστε σίγουροι αν είμαστε σωσμένοι ή όχι, είναι να κατανοήσουμε ποια είναι η επιθυμία του Θεού. Το θέλημά Του για μένα είναι να σωθώ. Το θέλημά Του για σένα είναι να σωθείς. Και δεύτερον, η επιθυμία του Θεού είναι να ξέρω και να βεβαιωθώ αν είμαι σωσμένος. Και όχι μόνο να σωθώ, αλλά να έχω πλήρη επίγνωση της αλήθειας. Να καταλάβω βαθιά την αλήθεια για το ποιος είμαι και ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου στη ζωή. Τώρα, αν έχεις τα αλήθεια σωθεί, δεν είσαι πια αμαρτωλός, αλλά ο Θεός σε κατέστησε Άγιο. Είσαι παιδί του Θεού που ίσως πέσει σε αμαρτία, αλλά αυτό δεν είναι η πνευματική σου ταυτότητα πλέον. Δεν είσαι αμαρτωλός, αλλά Άγιος μπροστά στον Θεό. Είναι γεγονός ότι η πνευματική ταυτότητα των σωσμένων πιστών του Χριστού δεν είναι πλέον αμαρτωλή, αλλά γη και θυγατέρες του παντοδύναμου Θεού. Και αυτό δεν βασίζεται στη συμπεριφορά μας, στη διαγωγή μας ή τις συνήθειές μας, αλλά βασίζεται στη σχέση μας με το Θεό, η οποία σχέση έγινε εφικτή με το θάνατο του Ιησού Χριστού. Όταν κατάλαβα την αλήθεια για τη σωτηρία μου και δέχτηκα τον Χριστό στη ζωή μου, αποκαταστάθηκε τότε η σχέση μου με τον Θεό, με τον οποίον ήμουν αποξενωμένος. Είμαι συμφιλιωμένος μαζί Του και έχω γίνει τώρα παιδί δικό Του. Όταν καταλαβαίνω το θέλημα του Θεού για μένα, τότε αρχίζω να καταλαβαίνω ότι είναι δυνατό να είμαι σίγουρος για τη σωτηρία μου. Γιατί αν θέλει να στείλει το μονογενή του Υιό να εργαστεί στη ζωή μου και να με σώσει, τότε σίγουρα θέλει και να το ξέρω και να το καταλάβω. Υπάρχει ένα δεύτερο πράγμα που πιστεύω είναι σημαντικό ώστε να είμαστε βέβαιοι για τη σωτηρία μας και είναι το εξής. Να κατανοήσουμε ότι Αυτός έχει ήδη προνοήσει και χορηγήσει για την αιώνια σωτηρία μας. Για να δείτε τι εννοώ, θα ήθελα να διαβάσουμε από το 20ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μερικοί από εσάς έχετε αμφιβολίες για το αν είσαστε

0: αιώνια σωσμένη. Και είναι καλό να διαβάσετε και μόνοι σας τους στίχους αυτούς. Λέει λοιπόν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 20 και στίχους 28. Όπως και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους. Τι λέει εδώ? Να δώσει τη ζωή του σαν τι? Σαν λύτρο, σαν μια αντικατάσταση. Που σημαίνει ότι όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε, ήρθε σταλμένος από τον Πατέρα για να πεθάνει για τις αμαρτίες σου και τις δικές μου αμαρτίες. Γι' αυτό ήρθε. Ακούστε τώρα αυτό. Αναφερόμαστε στην πρόνοια του Θεού για τη σωτηρία του. Ήρθε ο Χριστός σε αυτόν τον κόσμο για να πεθάνει στη θέση μου και στη δική σου θέση. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε σαν αντικαταστάτης. Γι' αυτό και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε στο κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 29, δείχνοντας προς τον Ιησού στον ποτάμι. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει πάνω του την αμαρτία των ανθρώπων. Ήρθε σαν δικός μας αντικαταστάτης. Αυτός ήταν το λύτρο για την απελευθέρωσή μας. Το λύτρο είναι κάτι που δίνεται στη θέση κάποιου. Ο Χριστός είπε, ήρθα για να δώσω τη ζωή μου λύτρο για όλους. Αν διαβάσουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου κεφάλαιο 2 και στίχος 24, λέει αναφερόμενος στον Χριστό: αυτό σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο του το σώμα στο Σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Με τις πληγές του Χριστού γιατρευτήκαμε. Ο Ιησούς υπέφερε την τιμωρία του χωρισμού από τον Πατέρα, και αυτό είναι κάτι που ποτέ πιο πριν δεν είχε συμβεί σε όλη την ιστορία του παρελθόντος, γιατί αυτός και ο Πατέρας ήταν πάντα ένα. Και εκεί πάνω στο Σταυρό υπέφερε τον χωρισμό από τον Πατέρα Θεό ως συνέπεια των αμαρτιών μας. Αυτός ο χωρισμός από τον Πατέρα Θεό είναι ο ίδιος που θα υποφέρουν άντρες και γυναίκες για όλη την αιωνιότητα, όταν πεθάνουν και θα απορριφθούν από τον Θεό, επειδή απέρριψαν σε αυτή τη ζωή τον Υιό του τον Χριστό. Υπέμεινε αυτή την τιμωρία στο Σταυρό. Όταν κατανοώ λοιπόν την πρόνοια του Θεού για την προσωπική μου λύτρωση, καταλαβαίνω ότι ο Χριστός έκανε για σένα και για μένα αυτό που ποτέ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνοι μας. Κάποιος έπρεπε να πληρώσει το χρέος για τις αμαρτίες, κάποιος που ο ίδιος να μην ήταν αμαρτωλός. Και έτσι ο Πατέρας Θεός έστειλε το μονογενή του Υιό σε αυτόν τον κόσμο, φόρτωσε σε αυτόν το βάρος του χρέους των αμαρτιών μας, έτσι ώστε εσύ και εγώ να μπορούμε να πλησιάζουμε σε αυτόν για σωτηρία. Και όταν δεχτούμε το δώρο της σωτηρίας από τον Χριστό, είναι σαν να λέμε: Πατέρα Θεέ, δέχομαι ότι ο Χριστός, ο Υιός σου, είναι το λύτρο που πληρώθηκε για μένα, και αυτό σήκωσε το βάρος της τιμωρίας για χάρη μου. Και όταν λες το λόγο σου Θεέ ότι πέθανε για τις δικές μου αμαρτίες, το πιστεύω και το δέχομαι στη ζωή μου, και δέχομαι τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό μου σωτήρα. Τη στιγμή που θα το κάνεις αυτό και θα προσευχηθείς έτσι στον Θεό, σώζεσαι. Είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης στην αξιοπιστία του Θεού και του Λόγου Του. Βλέπουμε λοιπόν την πρόνοια του Θεού και ότι Αυτός έχει κάνει όλο αυτό το έργο στέλνοντας τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, να πληρώσει το χρέος το δικό μας. Κάτι όμως που θέλω να εξετάσουμε και να θυμόμαστε είναι το εξής. Ποιο είναι το δικό μας μέρος στη σωτηρία μας? Ποια είναι η δική μας ευθύνη για να σωθούμε αιώνια? Το μέρος μας είναι μόνο ένα. Και αν κάποιος σου πει ότι πρέπει να κάνεις ένα σωρό πράγματα και έργα για να σωθείς, ξέχασε το, μη το πιστεύεις. Γιατί υπάρχει μόνο ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις, και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο. Και προσέξτε τη λέξη «πιστεύω» σε όλους τους παρακάτω στίχους. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, στίχο 11 και 12, όπου ο Ιωάννης μιλάει για τον ερχομό του Ιησού στον κόσμο. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σε όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωκε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Γι' αυτό επιλέξαμε στη ζωή μας να το δεχτούμε σαν προσωπικό μας σωτήρα και να πιστέψουμε σε αυτόν. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3 και στίχο 16 λέει: τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και ακούστε τι λέει και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και στίχο 36. Εκείνος που πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή. Εκείνος που αρνείται να πιστέψει στον Υιό δεν θα δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει πάνω του. Αυτό που λέει εδώ είναι να πιστεύουμε σε Αυτόν, γιατί αυτό ζητάει ο Χριστός από εμάς. Ας δούμε τι λέει στο κεφάλαιο 5 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και στίχο 24. Σας βεβαιώνω πως όποιος δέχεται τα λόγια μου και πιστεύει σε Αυτόν που με έστειλε, έχει κιόλας την αιώνια ζωή και δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση, αλλά έχει κιόλας περάσει από το θάνατο στη ζωή. Ας θυμηθούμε τι είπε ο Απόστολος Παύλος στο δεσμοφύλακα των Φιλίππων στο κεφάλαιο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 16, στίχος 30 και 31. Όταν αυτός ρώτησε τον Παύλο τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, και διαβάζουμε την απάντηση του Αποστόλου Παύλου στο στίχο 31. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Δεν του είπε πίστεψε και αν νιώσεις δικαιωμένος θα σωθείς, ούτε είπε πίστεψε και κάνε καλά έργα και θα σωθείς, ούτε πίστεψε και κάνε αυτό ή το άλλο. Είπε πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Ο Θεός είναι τόσο σοφός. Η πρόνοια του Θεού είναι δύσκολο για μένα και για σένα να την καταλάβουμε. Έχει απλοποιήσει το θέμα της σωτηρίας όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι που να μπορεί ο καθένας να κατανοήσει αρκετά πράγματα. Γι' αυτό και ένα παιδί ακόμα 5 χρονών μπορεί να καταλάβει το θέμα της αιώνιας σωτηρίας του και να ζήσει την εμπειρία αυτή. Το ίδιο και ένας 60χρονος. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία, η εξυπνάδα ή η μόρφωση. Ένας αμαρτωλός, μοχθηρός και εγωιστής άνθρωπος στο παρελθόν του έχει την ίδια ευκολία πρόσβαση στη σωτηρία με ένα αθώο, θα λέγαμε, παιδί 6 ή 7 χρονών. Όλα είναι θέμα πίστης. Έτσι, αν θέλω να είμαι σίγουρος, αν έχω αιώνια σωτηρία, πρέπει να ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού γι' αυτό. Και δεύτερον, πρέπει να ξέρω τι ο Θεός έχει κάνει γι' αυτό. Έχει προνοήσει και έχει πληρώσει την ποινή των αμαρτιών μας και κατέστησε δυνατό για μας να έχουμε αιώνια λύτρωση. Και η ανταπόκρισή μου είναι η ειλικρινής πίστης γι' αυτόν και το λόγο του και το έργο του. Τώρα υπάρχει και ένα τρίτο και τελευταίο πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε για τη σωτηρία μας και είναι επίσης πολύ ουσιώδες ώστε να έχουμε αληθινή, σταθερή βεβαιότητα για την προσωπική αιώνια σωτηρία μας. Θα εξετάσουμε λοιπόν τώρα το τρίπτυχο τεστ, θα λέγαμε, που μας δίνει η Αγία Γραφή σχετικά με τη σωτηρία. Υπάρχουν τρία μέρη σε αυτό το τεστ. Πρώτον, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 16, στίχος 31, πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Τελεία. Αυτό είναι όλο. Η ερώτηση είναι, πιστεύω εγώ σε αυτό που λέει η Αγία Γραφή? Έτσι, από το τρίπτυχο τεστ αυτή η ερώτηση είναι το πρώτο μέρος. Πιστεύω εγώ σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού? Αν πιστεύω αυτό που λέει, θα κάνω αυτό που λέει και θα δεχτώ σαν αλήθεια ότι εάν εγώ τον ομολογήσω σαν σωτήρα μου, θα συμβεί αυτό που μου είπε. Το δεύτερο μέρος του τεστ είναι η μαρτυρία που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Θα διαβάσω λοιπόν από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και στίχο 10. Όποιος πιστεύει στον Υιό του Θεού, αυτός έχει μέσα του αυτή την μαρτυρία. Όποιος δεν πιστεύει τον Θεό, τον θεωρεί ψεύτη, γιατί δεν έχει δείξει εμπιστοσύνη στη μαρτυρία που έδωσε ο Θεός σχετικά με τον Υιό του. Ο Θεός θέλει τόσο πολύ να είμαστε σίγουροι για το αν έχουμε την αιώνια σωτηρία, ώστε μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός την μαρτυρία για τον εαυτό του, και αυτή η μαρτυρία είναι το Άγιο Πνεύμα. Επίσης και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 8, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το ίδιο αυτό θέμα. Διαβάζω λοιπόν Ρωμαίους κεφάλαιο 8, στίχοι 15 και 16. Γιατί το πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για τον Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το πνεύμα μας δίνει το θάρρος να λέμε τον Θεό «Αβά, Πατέρα μου». Το ίδιο το πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Τι σημαίνει όμως ότι το πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του? Σημαίνει ότι θα νιώθω κάπως διαφορετικά? Όχι. Σημαίνει ότι όταν αναγεννηθήκαμε, πιστέψαμε και σωθήκαμε από τον Χριστό, μας έδωσε ένα τέτοιο νέο πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα που μένει μέσα μας. Έτσι τώρα αν είμαστε παιδιά Του, έχουμε ένα νέο πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Αυτό το πνεύμα μας φέρνει σε κοινωνία με τον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού μας ικανώνει να έχουμε σχέση και επικοινωνία με τον Θεό. Και αυτό είναι που μαρτυρεί ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Δεν είναι κάποια διέστηση ή συναίσθημα. Είναι μια βαθιά πεποίθηση, μια ακλόνητη βεβαίωση. Είναι η ομολογία που δίνει το Άγιο Πνεύμα του Θεού στο δικό μας πνεύμα. Δεν είναι εύκολο να το περιγράψεις. Μπορείς να το πεις μια εσωτερική φωνή. Όπως θέλεις πες το, αλλά η αλήθεια είναι ότι η βεβαιότητα προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό παιδί του Θεού και του λέει «Είσαι σωσμένος». Να λοιπόν το τρίπτυχο τεστ. Πρώτον, είναι το τεστ του Λόγου του Θεού. Δεύτερον, είναι το τεστ της μαρτυρίας που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Και το τρίτο μέρος είναι η πορεία μας. Αν είσαι πιστό παιδί του Θεού και έχεις σωθεί με τη χάρη Του, έχεις αναγεννηθεί. Ο Θεός λέει στην Αγία Γραφή, έχεις ένα νέο πνεύμα, μια νέα ζωή και είσαι πλέον μια νέα δημιουργία. Και αν είσαι ένα καινούριο δημιούργημα, θα πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή στη ζωή σου. Και όταν μου λένε μερικοί άνθρωποι, το κάνεις να φαίνεται πολύ εύκολο για το θέμα της σωτηρίας. Εγώ απαντώ όχι, δεν είναι εύκολη η θυσία του Χριστού στο Σταυρό, αλλά το έκανε για να είναι εύκολα διαθέσιμη η αιωνιότητα για μας. Αν είσαι σωσμένος είναι από τη χάρη του Θεού. Και όταν είσαι όντως σωσμένος, θα αρχίσεις να έχεις επιθυμία για τα πράγματα του Θεού. Όταν είσαι ήδη σωσμένος, θα έχεις πείνα και δίψα για τον Θεό. Θα θέλεις να συναναστρέφεσαι με πιστούς ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό. Θα έχεις ενδιαφέρον για το Λόγο του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανααμαρτήσεις, δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναπέσεις σε λάθη. Σημαίνει όμως ότι όταν έχεις σωθεί από τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα σου, αυτό θα σε ελέγχει για κάθε λάθος ή αμαρτία. Δεν θα σε αφήνει να ικανοποιείσαι με την αμαρτία. Όσο και αν το αγνοείς, θα συνεχίζει να σου μιλάει μέσα σου, στην καρδιά σου και να σου λέει «Αυτό δεν είναι σωστό. Ο Θεός δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό. Η αμαρτία θα σε κάνει να υποφέρεις τις συνέπειές της». Και μπορεί κάποιος να πει «Εγώ κάνω και αυτό και εκείνο και το άλλο και δεν με ενοχλεί και δεν το θεωρώ αμαρτία». Και πράγματι μπορεί οι άνθρωποι να αμαρτάνουν ενάντια στον Θεό, να μην διψάνε για τον Θεό, ούτε να έχουν επιθυμία για τον Θεό, ούτε επιθυμία για σχέσεις με ανθρώπους του Θεού. Τότε εγώ έχω ένα πολύ σοβαρό λόγο να αμφιβάλλω για τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων. Και αν αυτός είναι εκεί, θα θέλεις τα ίδια πράγματα που ο Θεός θέλει για τη ζωή σου. Προσευχή μου είναι ο καθένας από εσάς να πιστέψει πραγματικά στον Θεό και να βεβαιωθεί για τη σωτηρία Του.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μία Καινή Διαθήκη, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη, ή Ευαγγελική. Ζητήστε μας λοιπόν μία στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο odiporico@twr.org. Επαναλαμβάνω, odiporico@twr.org. Και επίσης να μας ακούτε ανά πάσα στιγμή στο διαδίκτυο στο twr360.org.

Την εκφώνηση του σημερινού προγράμματος έκανε ο Δημήτρης Μισουράς. Τα κείμενα επιμελήθηκε η Εύη Σπανίδου. Και τον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, σας ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.

0: ώρα είναι 7.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε

0: με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασίας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
0: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού σε μία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
8: Κανάλι 1, 94.8.
6: Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

κάψει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-272700.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Bread.

0: bakery in Delhi. Bread, Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημέρωσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 087164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
11: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
10: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
11: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
13: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
12: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
13: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
12: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
13: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
14: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
15: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
14: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
15: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
14: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
15: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
14: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
16: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε αλφα, παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

κεφαλή, σαν αδιαφλέβα που δεν βρίσκεις, σαν τροπάριο Κασιανής. Άργο πεθαίνεις, λιώνει ανάσα στο γυαλί.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, 2ο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
7: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα.

ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρύρα, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώ.

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμοι, στα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 388 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα?
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 9711.
4: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
8: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
7: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας ΚΤΕΟ. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα.
11: Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται.

κόσμου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου, είσαι αυτό.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
4: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

χρώμα. Ελπίζοντας να πέσει ο τείχος, να γίνει στάχτη και χώμα. Αφού το ηφαίστειο συνάντησε στον δρόμο τη φώνα. Έτσι κι εμείς θα γίνουμε ένα στον τείχο σαν μια εικόνα. Βάζω τα χέρια μου για πρώτη φορά δειλά. Σαν κι ζω σε νιώθω με αγάπη με πόδο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
2: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
3: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
2: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
3: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων. Όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
8: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ, από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136. Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
11: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι, κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' τη ζωή μου, πήρες στα μάτια το παλιό.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

Ελλάδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240 27 27 0.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
13: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
12: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
13: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
14: Η ώρα είναι 12:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 388 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210 69 454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
8: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
4: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
3: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
4: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136. Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

δεν μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Είναι ασμή.

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Τη βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721 087 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα.
4: Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, στα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 2721-09711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
8: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
7: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
8: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Η ώρα είναι 3:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: και χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: εισιτήρια γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
2: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
1: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
2: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 957.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

του κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο.

τα σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο.

φυλακή είναι το μυαλό, το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω. Κι αναπνέει το κορμί, μα εδώ κανείς δεν ζει.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, στα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, Μόνο Ζεταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
10: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
10: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
10: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210-87164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Η ώρα είναι 6:30.
16: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

χάδεψα, ούτε το πρόδωσα, ούτε το λίστεψα. Κι όμως εμένα ναι, σφιχτά με δένανε και με δικάζανε αυτοί που φταίνουν.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Ερκοντίσιον.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-2727-0.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 0 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Demo Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
11: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
12: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
11: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
13: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Η ώρα είναι 9. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
15: Κανάλι 1, 94.8.
14: Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
9: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
8: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
9: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
11: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
12: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
11: Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
12: χωρίς δεύτερη σκέψη.
11: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία, πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
13: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10.30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interpreten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
2: Σε θέλω τόσο, όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω, να σου φωνάξω